0: Για κάθε νεκλή, Εβαλίν. Εβαλίν. Εβαλίν. Εβαλίν. Εβαλίν. Εβαλίν, γιαμγκέ. Γιαμουνέ. Να πάτα, Εβαλίν. Number 4. Guess where number 4. Hey, Evelyn. Number 4, Kogo Nin Silingi Shek 128,000. Evelyn.
1: Yo.
0: 128,000. Congratulations. Matitle?

0: Ρανί ο Ρανί.
1: Άγια, άγια, άγια, άγια, μα ούνα όταν είναι γάμα λέει του κουτσού τζέν, έτσι, και νίγο, έτσι, έτσι, και λάγω κούκε, αγγί νόησε τζιλέ, και μη τέκει είναι κιά σε τα γόιν, μη ουγιά, μη ουγιν, αντακάφα τζιτό. Yes, really, Kerken. Κόβε την πίνα μου να. Και λέει, καν κύρω. Κομί βίκερ, ύψο, λέει, κοτό γασό. Κοτό γασί, ίγιν η λέσκη, κοκόνα, ίγιν τέτα. Κοτό γασί, και τέβε. Λαγί είναι κοίτα, έγινε ούτε πήγε. Κομί τε γίνε, μα μακάτ και του πιν κότα. Απ' καλέν γίν κοτέτα. Μα κοίτα, μα κοίτα, κοίτα, τότε τα πιτ. Σολόγα, όγγενο, λέει. Και τον κονάμκι χωρίπτει τα τέταρτη τα αγέριτο να καλέσει αγαρίπο κουαλάντια καλέ κουνα τσάπο πράουν κουάνε τσάμ κουμίτσα λέλα τένα πάει μετά τσάπο πράουν ει βρέτιο τι τσάπο πράουν ει να είναι μαλίσα. Άγια, κάστε είναι νιού. Να μην τσέκα γέρβαρα στο κόρι, να το έγινε πάει είναι σοκο. Στο κόρι, να πας τάφω φωτιά η τάση. Αμέσως εγκούνια για τον τοκέτο number one. Για σαμέσως αγώνα τα μερικές άγγε. Στάφω φωτιά η τάση number one. Στάφω φωτιά η τάση number one. 70,000. Στάφω φωτιά η τάση number one. Στάφω φωτιά η τάση number one. Κάκε πάω λίγο ρα. Στάφω φωτιά η τάση number one. Αμέσως πει μου τσάκα, γίνει. Ραβένε και τη τάση 70,000. Μαραθών κάσε την Ιούγκα στο Ρενιού. Να τα κάνει πέω άτο 70,000. Λακίνη μου ενιά τα κούτια κουασάσα. Στα 448 ash. Η πόρτη λέγει μη γητού γάτι. Κότζι αγετό να γάσε και κονιόρ παράιντα γητού γάν κολέ να νιν το γάνι. Κοτού γιά τέτοι. Στα 448 ash. Number one. Μα μη γίνα γόν για να γκο τα γέγγε. Ρα, ογγε μαγούν σογόν είναι πα στα 274 ash. Και μη τα στα 448 ash. Number one. Onge chakyo, ajenge big mood. Nani atakuwa kwanza kupata pesa? Staff of 48 hours number one. Yes, yeah, staff of 48 hours. Mamijina hawa inge na kutake inge. Staff of 48 hours number one. Kasto inde new staff of 48 hours number one. Ayo like staff of 48 hours number one. Staff of 48 hours number one. Agurse iwe. Alenga agasa jitana mibitani. Kolega gur saman cijawin, raga kasih bikin gur san gur sejiji kau mirajo, aku kecil rejo kau gur se, apa yang macam nak gur cini bikin apa ini kau, ilegal mi gur se, tak kenal gur cini, mi bikin tabin raga gitu, tu ya mungkin kini terseta, ayah, orang ini terseta eh, negi gurin ngetik kongka nyon ngetik, aku ni foto fosilin. Kongo jita negure pita, kai kon in 350. Kongo jita negure Joan, kai kon in 500. Kongo jita negure Diana, kai kon in 850. Ira, koron jita netai neba 70,000 namau. Muti akwanza 70,000 namepatikana. Kigure ngo, kigure Alicia. Konga anyo Alicia mau tio, aku nyorcike. So ngu na anyo deti, imi na ngu. Imi I bati na anyo. Στα 48 ash number ngapi onge jak jame sa konang ne kire ing duket ni boko masin kora ke ger gunot so goni aya oran ji tane baing ne kire chonatan ame pata 70,000 ji tane baso mo ki ko je krui 70,000 toma bigayeng ji ga ki tongan bigayeng gitu ang bonus ba ke mo ne ba ko lebi ni ta bonus ka ba to ang ta la mo ang ko te ngo staff of 48 hours, staff of 48 hours number one. Orang itu dah kajur cikai 42 shillings. Regina, kau kau missing? Orang ni kelar di sekarang kajur cikai 70,000. So, yeah, sekarang ringku nale Toma cita ageng ke pas. Sasa cita ageng ini kan Toma nyata ke pitu nato. Obah aku menyata pati apa tu nana muai aku kaki tu kata tu tuh lagi ni. Kongko kan jager suku ni pak nebain status 74 ash kuku akhirnya tadi kure Naomi kuku Sarah kuku Eric kuku Benson kuku status 74 asha ongoi missing kita negure onesmasi akita negure josea imeisha hivyo sasa ameja kunoa ki negere sokoni kale chita mecho gone nenye meja kunoa ngijiro ki 50,000 wacha tufunge na namba ngapi no ngegere rani teta ngegere teta indagi successit kasen nyome jabi mucha ga jini teta jaba 90,000 no toko number 5 kagipe number 5 nguni number mut nguni toko lemi kasen ni teta ne 90,000 yes kot komi tege nyone magati ga sen ni nguni kia droi ni chomola kia gas chomola naglen chomola gijenge bi mut eng bi tokol changa injan sokoni sasa nataka naomba wewe kitu moja. Wewe echaganyaga soko tangu tuanze mpaka sai. Mauna otake? Mauna otake nye? Tomite. Hai, chutungu ni aragaraga. Star 274 ash. Number 5. Star 274 ash. Number 5. Star 274 ash. Number 5. Star 274 ash, number 5. Kaya kasi? Yes! Yagi leni jawa baga kiri to noni nye jayso. Kali jinkia yagi tiongan chumula. So hame jayju tunguni star 274 ash number 5. Mami jina ako juta angkota genge inege. Mami jina ako ingyan angkota genge. Nani atakuwa orang cita netai kure cemnya no Stanley Geoffrey kubata enoke Akmasi so bi icha atok cakap kau ingat ningguni status 74 ash iroh kastane new status 74 ash number 5 cutu araga araga yani collegein tu nafuga soko mago miya netai lay tiondane gatar ini amuisho. Na hii ni special kwa mwenye achapata chochote. Yes, kimeja bimut. Bonus kwa bajitukul kikuni nteta nani. Awa kia ichumula. So chutunguni. Anyarobika kwa ingiano. Oroni jita negure Leonard Wesley, Veronica, Nicholas, Regina. Jita negure Patrick kakikwaji 41 shillings. Kamu haun. Jita negure Johnson, Taudi. Frederick kakikwaji 500. Uyu sasa ndi ako na bahati. Koroka ako nyuru 500. Ako ugini juu. Hey, so isha nani watu anawaka na pesa status 74 ash number 5 tuma degesha ngutu tuma 5 minutes hey, nataka Mungu asimame na asaidia mutu wapa leo apate kitu ameja kutono njehova mena kutareti petu shiki jango gingen sogo ni jilili lakini ameja saun betu abrana le me jilili status 74 ash ingen to get number 5 kila mtu ingia number 5 so long as to minyo rigonye tega gina mtetutete ago inguni jutu status 74 ash number 5.